0: που το κουλιδάχω, τρέχω μπουκά. Μόνο όμως είπα να σκύνω από την εκεί, στο λίγα εκεί, στο ίδιο κύριο. Κάνε έναν πρόφολο, τα μέει τρεις κοστί, τα
1: φύγα τσίτσι να ουί.
0: Είναι πολύ και λέω σε οφόντα. Όπου πάλι τα πέρι, με πασαμάς, και βένας κοντσόες. Mais aquele abraço, tchau, obrigado.
1: Abraço pra vocês aí trabalhando, ouvindo o som da alternativa. Abraço pro Cláudio Lamprão em Sintonia 90. Alô, Claudão!